Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφώνη.
7: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Όταν ακούω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήθελες, ναι, το καζουάλ σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροατρία.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει καζουάλ, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
6: Μουντός.
5: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα κτλ. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
6: Ναι, εντάξει.
5: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
6: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
5: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
6: Της γαριφαλιάς.
5: Ναι,
6: ξέρετε.
5: Της γνωστής οικογενείας.
6: Του Μάστορα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
11: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να αλλού στον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
3: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
2: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
3: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
2: Πάνω στην τρέλα.
3: Πάνω στην αλητία.
2: Ποιο ο λόγο, αφού ήσουν casual και είχε ωρέξει, ναι, και ήταν, ναι, στο, ναι, casual σου, τόσου είχε στο event. Δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
3: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακόμα.
2: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
3: Άλλαξε το.
2: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω.
12: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
9: Μουντός.
8: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ 11, 11.30, έχω φύγει 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
9: Ναι, εντάξει.
8: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
9: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
8: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
9: Της γαριφαλιάς.
8: Ναι,
9: ξέρετε.
8: Της γνωστής οικογενείας.
9: Του Μάστορα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτο! Τίποτο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
20: Είμαστε χαράματα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: συμβεί. Όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πάρε με και πέρα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να αλλού στον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά?
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιο ο λόγο? Αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήθελες, ναι, το καζουάλ σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε? Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροάτρια.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει καζουάλ, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ?
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
9: Τρίποντο!
10: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

93. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
6: Μουντός.
5: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ 11:30, έχω φύγει 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ
6: πάλι
5: να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
6: Ναι, εντάξει.
5: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
6: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
5: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
6: Της γαριφαλιάς.
5: Ναι,
6: ξέρετε.
5: Της γνωστής οικογενείας.
6: Του Μάστορα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
3: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
2: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
3: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
2: Πάνω στην τρέλα.
3: Πάνω στην αλητία.
2: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν casual και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο casual, ναι, σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
3: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροάτρια.
2: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
3: Άλλαξε το.
2: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεσχαρά μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάρη.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ
8: πάει
7: να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
7: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι μαντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν καζουάλ και είχες ωρέξεις, ναι, και ήθελες, ναι, το καζουάλ σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακροάτρια.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει καζουάλ, αυτό το πράγμα, καζουάλ. Τι καζουάλ, το είχατε και στο χωριό σας το καζουάλ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πατρία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
7: Μουντός.
6: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα κτλ. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
7: Ναι, εντάξει.
6: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
7: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόρνη.
6: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
7: Της γαριφαλιάς.
6: Ναι,
7: ξέρετε.
6: Της γνωστής οικογενείας.
7: Του Μάστορα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Το βάλε, το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο, τίποτο!
10: Μεχάρα!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένας τύπος ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν casual και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο, ναι, casual σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακρόαση.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello!
2: Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου!
1: Και ο μήνας πήγε 9.
2: Και ο... Κοίταξε, έχω συμβόλαιο. Δευτέρα με Παρασκευή να τραγουδάω και ο μήνας έχει 9.
1: Α, ναι.
2: Εδώ είμαι σοβαρή. Εδώ είναι το top 30.
1: Τι σοβαρή,
2: αλλά...
1: ρε μάδα.
2: Και ο μήνας έχει 9. Ωραίο.
1: Γιατί σοβαρή, γιατί δεν σε θέλω σοβαρή.
2: Δεν γίνεται. Πρέπει που και που. Έτσι μου είπανε. Το top 30 είναι, λέει, να παρουσιάζεις μαζί με τον Λάμπη Δημητριάδη τα 30 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
1: Να φύγω τότε.
2: Γιατί?
1: Άμα είναι ένα σοβαρή, να κάνεις εκπομπή με την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη είναι σοβαρή κοπέλα.
2: Ναι, πότε? Ποιες ώρες της ημέρας ακριβώς θα μας πεις? Λοιπόν, λέω
1: τις ώρες που τραγουδάει. Πήρες τον άνεμο, πήρες
2: τα κύματα από το Αιγαίο. Μας το έχει στοιχειώσει το τραγούδι.
1: Ναι, μωρέ.
2: Ακούμε τη Βύση και σκεφτόμαστε την Αντιγόνη.
1: Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό το τραγουδάω εγώ. Θα το τραγουδήσεις εσύ?
2: Όχι, μετά. Πέγγι Ζήνα. Άμυνα στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

0: σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 28.

0: φερτό. Σου είπα φερτό.
1: Συγχρονίστηκες πολύ γρήγορα. Μπράβο.
0: Αγόρι μου, στο νούμερο 28 Ακυλά. Την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Πέμπτη δεύτερος ημιτελικός που συμμετέχει η Κύπρος.
1: Ωραία.
0: Και το Σάββατο. Εν μέχρι το Σάββατο έχω επίδειξη μόδας.
1: Έλα.
0: Ελπίζω να
1: λες.
0: Τελειώσει νωρίς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ήταν να γίνει τώρα και επειδή ο καιρός δεν ήταν στα καλύτερά του, είπαμε να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Τι ώρα είναι η επίδειξη?
0: Είναι 9.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή, γίνεται, παιδιά. Είμαι ο άνθρωπος που όταν έχει Eurovision δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, παίρνω τα σνακ μου και παρακολουθώ την Eurovision. Ναι. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία Ελλάδα. Θα τα βολέψω εγώ.
1: Ναι. Θα τα φτιάξεις.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδάρα μου. Μου άρεσε πολύ. Είδες καθόλου την πρόβα του Ακύλα?
1: Όχι, αλλά την είδες εσύ για μένα.
0: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Πάμε μία θέση πιο πάνω.
1: Εδώ λοιπόν, Λεωνοφάθενς και Μαρίνα.
2: Νούμερο 27.
3: Κι όμως

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Στα δυο.
1: Αχ, στη θέση νούμερο 25. Κόψτε με στα δυο.
0: Στα δυο κόψτε μας.
1: Και στα τρία και στα τέσσερα, γιατί με θέλουν πολύ.
0: Εάν δεν μας ακούτε, κόψτε μας στα δυο. Θέλουμε να μας ακούτε.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα μας κόψει κομμάτια για να μας μοιράσει. Κατάλαβες, γιατί μας στέλνουν και παλού.
0: Α, έτσι και αυτό γίνεται. Και αυτό
1: έτσι
0: γίνεται.
1: Το πήρα εγώ. Mm-hmm. Δέσποινα Βανδύ ήταν αυτή στη θέση νούμερο 25. Στη θέση νούμερο 24. Τραγούδι που το βάζω στο αμάξι. Τσίτα μπομπά, τσίτα μπομπά.
0: Γουστάρεις, Ιουλία Καλυμάνη, έτσι.
1: Είναι γιαρό άτρυπη, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Τώρα που θα πάω στα Σέρας, να βάλω τέρμα Ιουλία Καλυμάνη.
0: Εσύ είσαι και του ύψους και του βάθους. Σου αρέσει το ρόατριπ με εδώ Λίωνο Φάθενς και Μαρίνα Σάτι, αλλά και το με
1: εξαιρέσει. Εξαρτάται που πάω.
0: Τι εννοείς?
1: Εξαρτάται που πάω. Δηλαδή,
0: περίμενε, okay, για πες
1: τώρα,
0: μας,
1: άμα έχει έξω ήλιο Βασίλη Σάντσετ.
0: Ωραία.
1: Πηγαίνω να πιω έτσι τα απερολάκια μου. Ναι, θέλω εδώ και Μαρίνα Σάτι.
0: Ωραία.
1: Αν φεύγω εκδρομάρα για να πάω π.χ. στο γήπεδο, να πάω κάπου πολύ. Θέλω να εκτονωθώ.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θα ακούσω Ιουλία Καλυμάνη και ξέρεις εσύ.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Εσύ τι ακούς τα μάξι.
0: Με κάλυψες.
1: Εσύ τι ακούς, τρανζίστορ μόνο.
0: Εκτός από τρανζίστορ που μέχρι
1: εκεί. Chill, εσύ.
0: Όχι, όχι, μου αρέσουν τα R&B πάρα πολύ.
1: R&B.
0: Πάρα πολύ.
1: Oh, yeah, πάμε.
0: Και ελληνικό R&B και παλιό. Καλό.
1: Ωραία, θα σου αφιερώσω ένα R&B. Τραγούδι. Μαζί μου ασχολείσαι.
2: Νούμερο 24.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Σε θέλω παράφορα Νίκος Μακρόπουλος στη θέση νούμερο 22.
1: Από σε θέλω για μένα, αν θυμάσαι που είχε βγάλει πριν
0: σε
1: ένα
0: θέλω
1: χρόνο.
0: Για μένα. Θα τον απολαύσουμε στο πλευρό του Γιώργου Σαμπάνη στη Θεσσαλονίκη.
1: Πότε?
0: Στον Ντέους. Τώρα κοντοζυγώνει, δεν θυμάμαι και τις ημερομηνίες.
1: Μέσα στο τέλη Μαΐου λογικά.
0: Τώρα, ναι, ναι. Με Γιώργο Σαμπάνη, Νίκος Μακρόπουλος. Εντάξει, νομίζω εξαιρετικό σχήμα.
1: Απρόσμενο, θα πω εγώ.
0: Αυτά μου αρέσουν κιόλας, ναι, ναι. Είναι λίγο βαρετό να πηγαίνεις και να έχει το ίδιο στυλ, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι διαφορετικά τα είδη και περνάς όμορφα.
1: Διαφορετικά τα είδη που τραγουδάει ο καθένας, αλλά ο Σαμπάνης γράφει
0: πολύ
1: τραγούδια για τον όχι για τον Μακρόπουλο συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Τραγούδια που μπορεί να ερμηνεύσει τον Μακρόπουλο.
0: Πάντως, όταν είχαμε πάει στη συναυλία του Σαμπάνη και έλεγε να σας πω και ένα τραγούδι που έγραψα,
1: Μα και μαζί είχαμε πάει με τον Ραδατζίστορ.
0: Στα μπουζούκια.
1: Ναι, στα μπουζούκια είχαμε πάει.
0: Και ας πούμε έλεγε έκτοτος άγγελος πάνω μου, πάνω μου. Και
1: έλεγε ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές και να λέει τα τραγούδια του και λέμε τι λες, ρε φίλε.
1: Ναι. Και το να περνάς όλα αυτά.
0: Και στη θέση νούμερο 21. Έχουμε το αγόρι μας, το Ζαφ, Θεσσαλονικιός Αστέρι.
1: Τώρα που θα πατήσεις play, θέλω να βάλεις τη φωνή στο τέρμα όμως.
0: Α, και αυτό είναι για ροατρί.
1: Όσο πάει.
0: Μετά την Καλυμάνη βάζω και Ζαφ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω εσένα με καμένα φρένα, έλα αγόρι μου.
2: Νούμερο 21.
3: Έπες

0: τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: Ανέβηκε.
1: Λέγαμε για το Σαμπάνι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ακούσαμε Σαμπάνι τώρα.
1: Ο Σαμπάνις έγραψε και αυτή την κομματάρα του Πάνου και Άμου, ξέρεις πολλούς, το οποίο μου θυμίζει πάνω από τα παλιά.
0: Έτσι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Τι φωνάρα έχει ο Πάνος και Άμος, παιδιά.
0: Και
1: τι, ό,τι θέλει την κάνει τη φωνή του.
0: Προφανώς, αλλά του ταιριάζουν πολύ αυτά τα τραγούδια.
1: Στη θέση νούμερο 19. Γιατί πες μου, τι δεν ταιριάζει. Φωτιά με φωτιά που έλεγε τα τσιφτετέλια του. Τις επικίες που έχει πει στο παρελθόν. Δηλαδή, τι δεν ταιριάζει στον Γιάμο, πείτε μου.
0: Δεν ταιριάζει. Δεν το έχει προσπαθήσει και ποτέ και μακάρι να μην το προσπαθήσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν του ταιριάζει κάποιο pop κομμάτι.
1: Κι όμως έχει πει στο παρελθόν.
0: Ποιο?
1: Έχει πει του τύπου ποπάκια. Έχει πει στο παρελθόν. Ποπάκια, εντάξει, δεν θα πει τώρα pop. Είναι ένας καλλιτέχνης που μπορεί να στηριχτεί.
0: Το δε μου περνάς, ας πούμε.
1: Και πιο παλιά, και πιο παλιά.
0: Α, και πιο παλιά.
1: Ναι, καλοκαίρι, πώς το έλεγε. Ναι, έτσι.
0: Βάλε να ακούσουμε σαντικά για να μου πεις τι θέλεις να μου πεις.
1: Μια καψούρα έχω.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ 11, 11.30, έχω φύγει 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά.
8: Εντάξει,
7: το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόρνη.
7: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Νούμερο 17.

0: Μπέσα, μπέσα, να βύσει και εξαίρεση στο 17.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα τη συναντήσουμε όμως και πιο ψηλά.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 16, Πέτρος Ιακωβίδης και Τέλεια, που περιμένουμε και το καινούριο του τραγούδι που κυκλοφορεί ως ο Νούπο.
1: Άντε ρε, Πέτρο.
0: Και έχω αναλαμπή.
1: Γεια, ρίχτην. Είναι... Τι είναι αυτό, πού μας πας τώρα, για πες μας.
0: Σας πάω τώρα επειδή, να, λέγαμε ντέους, τέτοια αυτά, αεροδρόμιο, μαγαζιά, θυμάμαι Ρόδων, θυμάμαι Μαμούνια, θυμάμαι Ανδρέα Στάμο που είχαμε στην πόλη, που ήταν από τα παιδιά έτσι που πηγαίναμε συνέχεια να τον απολαμβάνουμε στα μαγαζιά που δούλευε, τον γνωρίσαμε από το «Είσαι στη ζωή μου, ουρανός», από αυτό, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου δικά του τραγούδια είναι αυτό το σούπερ καλοκαιρινό, χαρούμενο ταξιδιάρικο. Ταξιδεύω θάλασσα.
1: Αχ ρε Μάγδα, με τις αναλαμπές σου.
0: Άντε θυμηθείτε τώρα και κάντε μας story.
2: Νούμερο 16.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, γεια σας. Τι γεια κάνετε, σας. Καλέ. Καλέ. Σαββατοκύριακο, είμαστε καλά.
2: Καλησπερίζουμε λοιπόν όλο τον κόσμο. Καλημερίζουμε όσους ξύπνησαν μόλις τώρα και σας ζηλεύουμε.
1: Όχι, δεν λέμε καλημέρα εκεί. Λέμε. Τι ώρα είναι αυτή, ρε. Τι ώρα είναι αυτή. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου. Είμαστε τα παιδιά του Σαββατοκύριακου.
2: Εμείς είμαστε.
1: Τρανζίστορ 100,3 και top 30. Και πάμε να θυμηθούμε.
2: Και δεν πάμε.
1: Τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30. Στο 30, λοιπόν, είχαμε την Άμυνα και την Μπέγκη Ζήνα.
2: Νιου Έντρι είχαμε στη θέση νούμερο 29 με το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου.
1: Τραγουδάρα, παιδιά. Ναι. Στο 28, Ακύλας και Φέρτο.
2: 27, εδώ Λίον Οφάθινς και Μαρίνα Σάτι.
1: Στο 26, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά από Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Και από κάτω έχουμε την original τραγουδίστρια, την πρώτη. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, 25, καλά να περνάτε.
1: Στο 24, εξαίρεση εσύ, Ιουλία Καλυμάνη.
2: Στο 23, για πάντα, Σταβέντο και Ήδια Δάμου.
1: Στο 22 σε θέλω παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος.
2: Ο Ζάφε ήταν στη θέση νούμερο 21 με το αστείο.
1: Στο 20 αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης.
2: Στο 19 ξέρεις πολλούς από πάνω κι άμμο.
1: Στο 18 μια καψούρα έχω ρε παιδιά, Χρήστος Αντιγκάη.
2: Αναβήσει και εξαίρεση στη θέση νούμερο 17.
1: Στο 16 τέλεια Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Και θα ακούσουμε στη θέση νούμερο 15 τη Ρία Ελληνίδου να μας λέει.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: σε σένα. Γεια σου Κωστάκη με τα ωραία σου. Θέση νούμερο 13 ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ». Μας αρέσει πολύ, μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Μας φτιάχνει τη διάθεση όμως και το επόμενο, ε.
0: Ηλίας Βρετός.
1: Όλα και όλα.
0: Μάτια μου, τι ωραίο, τι ρομαντικό, τι γλυκό. Άντε ρε Ηλία, περιμένουμε καινούργιο τραγούδι.
2: Νούμερο 12.

0: Τρανζίστορ Top 30. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 10.

0: Γεια σου, Ανδρομάχη, κουκλάκι.
1: Πόσο μου θυμίζει ελληνικό κινηματογράφο αυτό το τραγούδι.
0: Ήταν εξ επί τούτου, ρε παιδιά, όλο το κόνσεπτ. Σούσουρο από την Ανδρομάχη.
1: Και λέει και σε κάποια φάση, Λεβέντη μου και
0: αλήτη μου. Δεν πάω απόψε σπίτι μου. Κορίτσι μας όμορφο, το οποίο είναι στο πλευρό του Θοδωρή, φέρει και σκίζει.
1: Εννοείται.
0: Τι αγαπητό κορίτσι είναι αυτό, τριγυρνάει.
1: Ωραίο ντουέτο. Πολύ ωραίο ντουέτο.
0: Δεν υπάρχει. Τριγυρνάει στην πόλη, πάει εκεί, τρώει τις σουπίτσες.
1: Έτσι,
0: αλλιώς κορίτσι μου όμορφο.
1: Το χάραμα.
0: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 9.
1: Να μιλήσουμε για αυτό το πλάσμα.
0: Και για αυτή, τι να πεις, ή για τη Βύση, ή για τον Καρβέλα,
1: ναι, ναι.
0: Που έχει αυτή την έμπνευση, που έχει αυτά τα synthesizer από πίσω, τα πόρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι το hit του καλοκαιριού, αναμφισβήτητα.
1: Ο άνθρωπος είναι επιστήμον.
0: Ναι.
1: Και την χάνει να έχει σχέσεις με αυτήν την απόλυτη τραγουδίστρια.
0: Άστο. Ναι, ναι. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
1: Yeah.

0: στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Μάτια μου δεν μ' αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνη, στη θέση νούμερο 7.
1: Γιώργο, σε περιμένουμε.
0: Σε περιμένουμε με αγάπη. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 6, αγαπημένο ντουέτο, είναι ο Νίνο με τη Ζόζεφιν.
1: Ναι.
0: Που ήταν χθες Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στο καζίνο εκεί έξω. Δεν μπόρεσα εγώ να πάω.
1: Εντάξει.
0: Διότι πήγα Σάκη Νατάσα.
1: Εντάξει, ρε κουφάλα.
0: Κατάλαβες. Πήγα δηλαδή, Σάκη Νατάσα.
1: Άφησε το παστίτσιο και φάγες μουσακά, δηλαδή.
0: Ναι,
1: okay.
0: Θα μπορούσα να πάω γιατί ήταν πιο νωρίς, πρώτα εκεί και μετά εκεί. Αλλά ήθελα να λάμπω στο Σάκη, κατάλαβες. Οπότε λέω δεν πειράζει. Ελπίζω να ξαναεπαναληφθεί αυτό το υπέροχο ντουετάκι.
1: Σε είδε ο Σάκης.
0: Πάντα με βλέπεις.
1: Α, πάντα σε.
0: Τι να πρωτοδύο Σάκης εκεί, χορεύει, τραγουδάει. Τι να δει ο Σάκης τώρα, αλλά δεν πειράζει. Τον είδα εγώ. Γέμισαν τα ματάκια μου, εντάξει.
1: Μόνο.
0: Τι να κάνω, είχα συνοδευόμουν.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
2: Νούμερο 6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Εντάξει. Εξηγούνται πολλά, παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Μάγδα έκανε παράπονα που η Μαργαρίτα ήταν πολύ ψηλά. Βλέπω ότι η Μαργαρίτα έχει πέσει στη νούμερο 4. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω το γιατί γίνεται. Έχω αυτό το. Τη γαρίδα, λέω. Τη νυχτερίδα.
0: Ναι, τη νυχτερίδα.
1: Τη νυχτερίδα. Το οποίο, ότι πω, δεν ξέρω, γίνεται κάτι.
0: Το κοκαλάκι τη νυχτερίδα.
1: Το είπα εγώ και ξαφνικά δε. Πήγε ο Χρήστος Μάστερας στη θέση νούμερο 4.
0: Ω διαμαγεία. Σιγάρε Χάρι Πότερ.
1: Και πήγε και ο Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 3. Αναρωτιέμαι. Τι γίνεται στην κορυφή. Αναρωτιέμαι τώρα και εγώ.
0: Εμείς δεν αναρωτιόμαστε, όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω αναρωτιόνται τα παιδιά. Σε λέει είναι 4 ο Μάστορες, 3 ο Οικονομόπουλος. Ποιος ρε φίλε να είναι.
0: Άσε ρε τώρα τον πρόλογό σου. Σε εμάς βρήκες ρε εμάς.
1: Ναι ρε, ποιος να είναι. Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένα τύπο ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν casual και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο, ναι, casual σου, τόσους είχες το event. Δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακόμα.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
8: Πεθάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 2.

0: ακόμα αναρωτιέσαι.
1: Είναι κυλιόλιο στη θέση νούμερο 2. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στην
0: κορυφή. Αναρωτήσου λίγο.
1: Αναρωτιέμαι τι γίνεται.
0: Για να ρωτήσου λίγο.
1: Θα σας κρατήσουμε σε αγωνία.
0: Ναι, σιγά την αγωνία.
1: Και θα πάμε να ανακαλύψουμε τι συναντήσαμε αυτή τη θέση νούμερο 15 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
0: Άντε, πάμε να σου κάνουμε
1: τη χάρη. Στο 15, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
0: Στη θέση νούμερο 14, παρέα Ευαγγελία και Ελένα Ζευγαρά.
1: Στο 13, το σ' αγαπώ και ο Κώστας Μαρτάκης.
0: Μάτια μου, ο Ηλία Βρετό, στη θέση νούμερο 12.
1: Στο 11, επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Θέση νούμερο 10, Ανδρομάχη και Σούσουρο.
1: Στο 9, Αιγαίο, Άννα Βύση.
0: 8 και Απόνα, Ρεμπετικό.
1: Στο 7, Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Αμπάνης.
0: 6. Τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
1: Καλά είμαι. Στη θέση νούμερο 5.
0: Δεν το βλέπουμε.
1: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος.
0: Θέση νούμερο 4, Μαργαρίτα από Χριστομάστορα.
1: Στο 3, Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Μόλις ακούσαμε την Κατερίνα Λιόλη, στη θέση νούμερο 2 και Λογαριασμό.
1: Και κοίτα να δεις τι γίνεται στην κορυφή, ρε παιδιά.
0: Πώς έτυχε, ρε παιδί μου. Έβγαλε το κασκόλ τώρα η Μάγδα, παιδιά.
1: Βγάζω το κασκόλ. Ναι. Μπλάσπρον το δικό μου, δεν ξέρω το δικό σας τι είναι. Και λέει.
0: Το απλώνει.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας,
0: είπες.
1: Έλα, Θοδωρή μου, έλα, σε παρακαλώ, στη θέση νούμερο 1.
0: Εδώ είναι.
2: Νούμερο 1.

0: Άντε γεια ρε, άντε γεια ρε
1: τώρα. Άκουσε το τραγούδι της η Μάγδα, το άκουσε στη θέση νούμερο 1.
0: Και είμαι έτοιμη να φύγω.
1: Τα μαζεύει να φύγει βιαστικά, γιατί η παιδιά, εντάξει, εκπληρώθηκε η επιθυμία της. Ποια ήταν η επιθυμία της?
0: Για άλλη μια φορά
1: να ήταν ο Φέρης στην κορυφή. Εντάξει.
0: Τι να κάνω, παιδιά, βγάλτε εσείς καλύτερα τραγούδια να πάρτε τη θέση.
1: Ναι. Έρχεται η Άννα Βύση, να ξέρεις, από κάτω έρχεται η Άννα Βύση.
0: Να σου πω κάτι τώρα.
1: Μπήκε στη θέση νούμερο 14.
0: Προφανώς. Τη Βύση να το δεχτώ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, πώς να σε χτυπήσω? Να σε χτυπήσω με έναν καλλιτέχνη που βγήκε μόλις τώρα, δεν μπορώ.
0: Όχι, πες μου ένα παλιό που δεν μου αρέσει, ξέρω εγώ, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα γιατί δεν κάνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν κάνει, δεν θα έρχεται άνθρωπος εδώ σε λίγο, έτσι όπως το πάω εγώ. Λοιπόν, θα φύγουμε με ένα λαμπί σου.
1: Θα φύγουμε, ναι. Με Κώστα Τουρνά και Ελένη Δήμου. Με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς. Ωραία λόγια. Πολύ. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω.
0: Δεν μετανιώνω. Έτσι, μπράβο, παιδιά, να μην μετανιώνετε. Έτσι. Απλά να προλαβαίνετε, ναι, να μην κάνετε αυτά που. Να είστε λίγο συνετοί. Αλλά αφού το κάνατε, μην μετανιώνετε.
1: Ακριβώς. Και αν το κάνεις, μαθαίνεις από αυτό, μωρέ.
0: Ναι, αρκεί να μην είναι μεγάλη πατάτα.
1: Ναι.
0: Γεια σας τώρα.
1: Γεια σας. Να περάσετε όμορφα.

0: Αθήνα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάρη.
5: Μουντός.
4: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά. Το βράδυ
5: πάλι
4: να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνει, θα λέει αυτό, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
5: Ναι, εντάξει.
4: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρό. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
5: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
4: Είμαι ο κύριος Καλήφωνος.
5: Της γαριφαλιάς.
4: Ναι,
5: ξέρετε.
4: Της γνωστής οικογενείας.
5: Του Μάστορα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
2: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε τη Σόνια, η οποία λέει: είχα πρόσφατα ένα casual με έναν τύπο που γνώρισα σε event της δουλειάς. Κάναν τι κάναν και ξαφνικά, ναι, λέει: εμφανίζεται στη δουλειά η γυναίκα του. Και με έβριζε χιδέα, ότι είμαι αντροχωρίστρα. Αντί να λούς τον άντρα της, λέει: στράφηκε εναντίον μου. Υποσχέθηκα εγώ, λέει, μονογαμία. Ο άντρας της το έκανε, με αυτό να τα βάλει πέρα. Αυτή το παντρεύτηκε, λέει.
2: Ναι, αλλά εσύ τον ξελόγιασες, μωρή.
1: Ένας τύπος ήταν, λέει: ένα casual. Τι είναι το casual, ρε παιδιά.
2: Θα βγει τώρα η Σόνια από πάνω, δηλαδή.
1: Πάνω στην τρέλα.
2: Πάνω στην αλητία.
1: Ποιος ο λόγος, αφού ήσουν casual και είχες ωρέξεις, ναι, και ήταν, ναι, στο, ναι, casual σου, τόσους είχες το event, δηλαδή έπρεπε να πας με τον παντρεμένο. Βλέπετε τη Βέρα που γυαλίζει και ξεσηκώνεστε. Τέτοιες είστε.
2: Σόνια, δεν σε θέλουμε για ακρόαση.
1: Όχι, Σόνια, δεν μας άρεσε αυτό.
2: Άλλαξε το.
1: Σας αρέσει casual, αυτό το πράγμα, casual. Τι casual, το είχατε και στο χωριό σας το casual.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάρη.
3: Μουντός.
2: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ. 11:30 έχω φύγει, 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα κτλ. Το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
3: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόνη.
2: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
3: Της γαριφαλιάς.
2: Ναι,
3: ξέρετε.
2: Της γνωστής οικογενείας.
3: Του Μάστορα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ δεν ακούω τίποτα άλλο.
4: Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και